Κάτσε σκουλήσε θεία, μην μωρεύεις ζωής. Τι άγκητρες του γάμου γρήγας, νεβαρίς χτίσαι.

Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουένεμπουρι. Τσουένεμπουρις Ετερσία. 2000-ების ჰიტი.

0: γιατρά Καρτούλη. Τσάρτε, τσουενεμπούρι.
1: Καλακουριχίδη. Τσουενεμπούρσε.